κουέ. Αλέ και τσίμπο χέσι. Ερο χόμιν μποτάχα. Ερο γέκου, μπογερου μπέ.